Nova FM. Η ώρα είναι 3. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Cáceres. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

Μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: FM.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ Christmas και δραμάδες εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.

the communication of ideas, enabling human beings.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημερο. Στον Nova FM.

0: a commercial break.
1: Φαντάζομαι μέχρι το Τζούρικα θέλει κανείς κάτι.
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
2: Πουλούρι!
4: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
5: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
6: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τζούρικας.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Vienna Scientists εδρεύει στην Αυστρία και φιλοξενεί στις συλλογές της καλλιτέχνες που ξεκινούν μεν από διαφορετικές αφετηρίες, καταλήγουν όμως σε ένα κοινό τέρμα που για όλους εμάς μεταφράζεται σε ατέλειωτες ώρες μουσικής απόλαυσης. Από την τελευταία επαιτειακή συλλογή απολαμβάνουμε τους Καρουάν στο Reflections of a Poem.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Nova FM.
1: Όταν ήμουν μικρός, ήμουν ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
0: More Nova FM. Nova FM. Nothing like it.
2: Not even remotely like this.
0: Nova Music.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
4: Madonna's Hits.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: We're going to now pause for a commercial break.
6: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
7: Πουλούρι! Πουλούρι!
8: Πουλούρι!
9: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
10: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
11: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
10: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Άμπτς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
3: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
6: Με ZEN, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
8: Nova.
9: Yeah.
8: Nova FM.
10: Nova.
11: Αφού αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ Christmas και δραμάδες εδώ.
11: Έχω.
12: Μετά θα πάνε
11: εξτασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρευε.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
11: Καλώς τους, καλώς τους.
12: Στρογγυλοκαθίσαμε. Στο μέσο της εβδομάδας στρογγυλοκαθίσαμε.
11: Στρογγυλά, στρογγυλά.
12: Και στο στούντιο στρογγυλοκαθίσαμε.
11: Λοιπόν,
12: καλωσορίσατε.
11: Καλωσορίσατε βεβαίως την παρέα μας. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, τεταρτιάτικος σήμερα 7 του μηνός. Και γιορτάζουν ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία.
12: Είναι αυτό που...
11: Πολυχρόνη.
12: Πολυχρόνη που δεν γίναμε ναι. Ευζώνη, έτσι.
11: Παγκόσμια ημέρα, δώσε βάση, για την αξιοπρεπή εργασία. Ωραίο ακούγεται.
12: Υπάρχει και αυτή η παγκόσμια ημέρα.
8: μόνο.
11: Ωραία ακούγεται όμως.
8: Χωρίς τους υπόλοιπους που κάνουν αυτή την παγκόσμια ημέρα. Αλλά εντάξει, τι να γίνει τώρα. Το τι συμβαίνει πάνω σε αυτή τη γη, έτσι, τι κόσμος υπάρχει, τι γίνεται. Δεν το πιστεύεις.
11: Είναι μια αλήθεια κι αυτό.
8: Είναι. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί 2 ώρες. Συντονίσου από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτή είναι εδώ την ώρα. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: θέλω να γκρινιάξω σήμερα. Έτσι, κάνε υπομονή. Έτσι, γιατί δεν ξέρεις.
1: Δεν το κάνεις αυτό.
0: Δεν ξέρεις, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα δεν γκρινιάζεις, δεν βελτιώνεις τη ζωή γενικότερα. Λες, ωραία είναι, καλά πάμε, μην εδώ πέρα που είσαι και δεν προχωράς. Λοιπόν, μετά από τόσες εβδομάδες, κλείνουμε και μήνα με το Μαζονάκι, θα έλεγα. Πόσες εκπομπές έχουν ζήσει με το Μαζονάκι τον τελευταίο μήνα? Έτσι, το έχουν πάρει το θέμα και το έχουν ξεψαχνίσει όσο δεν πάει άλλο. Και αυτό που πρέπει να αναρωτιέσαι εσύ που μας ακούς είναι το εξής: τι μου προσφέρει αυτή η ενημέρωση? Δηλαδή, όμως, πραγματικά, τι μου προσφέρει αυτή η ενημέρωση?
1: Εάν κάτσεις και δεις τις τηλεθεάσεις των
0: άλλο
1: εκπομπών
0: αυτό,
1: που ασχολούνται με αυτό το θέμα, και θα σου πω, των εκπομπών που δεν το προσεγγίζουν με μια πιο σοβαρή ματιά, αλλά εκείνο που το κάνουν λάστιχο.
0: Κατηνίστικη. Είναι ακόμα καλύτερα.
1: Το κάνουν λάστιχο, θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Σου δείχνει τι θέλει ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, αλλά όμως το ζήτημα δεν είναι τι θέλει ο κόσμος. Το ζήτημα είναι είσαι επαγγελματίας και πρέπει να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Αλλά μου πεις ποια είναι η σωστή δουλειά σου. Έτσι, ποια είναι η σωστή δουλειά σου ακριβώς? Ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα να μην ασχολείται κανείς με τα σοβαρά θέματα τα οποία θα σε πάνε στις εκλογές. Έτσι, τα Τέμπη δηλαδή, π.χ. Όπου και παιδες,
1: έχω δει θέματα.
0: Επίσης.
1: Για τα Τέμπη έχω δει θέματα να πέσει.
0: Ναι, αλλά όμως όχι από όλα τα μέσα.
1: Αλλά
0: και όχι με τέτοια έκταση τις περισσότερες φορές. Έτσι, ας πούμε, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω λεπτομέρειες για την Ισπανία. Δηλαδή, μια εκπομπή ολόκληρη δημοσιογραφική βραδινή από αυτές που φαίνονται από τις 10 και μετά το βράδυ, να μας λέει τι γίνεται στην Ισπανία. Μόνο αυτό, να βγάλει ζωντανά ανταποκρίσεις, σοβαρούς ανθρώπους από εκεί, ξέρω και εγώ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι γίνεται στο Παρίσι αυτόν τον καιρό και γιατί γίνεται και πού οδηγούνται όλα αυτά, πάλι το ίδιο. Δεν ξέρουμε
1: στην
0: τίποτα.
1: Στην Ισπανία δεν είδαμε τη συνέχεια γενικότερα. Είδαμε ότι γύρισε η γυναίκα στο σπίτι της.
0: Γύρισε και πάνε για εκλογές. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Εντάξει, είναι το ζήτημα άλλο. Ότι λίγο νομίζουμε ότι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, γιατί τα περισσότερα πράγματα δεν τα μαθαίνουμε από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση τα επίσημα. Τα μαθαίνουμε από social media πλέον. Και νομίζουμε ότι ενημερωνόμαστε.
1: Είναι επικίνδυνα όμως τα social media. Έτσι.
0: Είναι επικίνδυνα, αλλά όμως από εκεί πέρα δεν μαθαίνουμε. Προς το παρόν κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι μάθαμε. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα podcast ή τα βιντεάκια ή αμέσως τα ζωντανά κατευθείαν που τα βλέπεις, κατευθείαν από το Παρίσι τι γίνεται ή από τη Μαδρίτη, δεν θα ξέρεις και τίποτα. Λοιπόν, ναι, παιδιά, η ενημέρωση είναι ενημέρωση. Δεν πρόκειται να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, να μάθεις κάτι τέλος πάντων, αν έχεις ξεψαχνίσει ένα μήνα την ιστορία του Μαζονάκη. Θα μπορούσες να αφιέρωνες μισή ώρα τώρα, μισή ώρα την άλλη εβδομάδα και να ήξερες όλες τις λεπτομέρειες του τι γίνεται. Ποιος φταίει και ποιος θα φυλακιστεί. Μέχρι εκεί ναι. Αλλά ολόκληρες εκπομπές, αυτό είναι τύφλωση. Έχουμε τόσα προβλήματα σε αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, μη μου πεις τώρα για την υγεία. Έτσι, μη μου πεις για την υγεία, γιατί και αυτό μπορείς να το μάθεις σε μισή ώρα. Δεν χρειάζονται ολόκληρες εκπομπές. Κάθε μέρα, δεν ξέρω και εγώ πόσα κανάλια, μα βάλεις την ίδια ώρα, λένε το ίδιο πράγμα. Αν δεν είναι αυτό τύφλωση, τι είναι? Και μετά ξεκινάνε, μόλις τελειώσει αυτό, να ξεφουσκώσει, που είδανε ότι ο κόσμος τραβάει και το βλέπει, όπως είπες και εσύ, θα βρίσκουν κάθε εβδομάδα και ένα άλλο θέμα, μία άλλη δολοφονία, ένα άλλο σκάνδαλο που τραβάει τον κόσμο. Κάθε εβδομάδα γίνεται και ένα άλλο θέμα. Αν προσέξετε, αυτή η εβδομάδα θα πάει με αυτό το θέμα. Yeah. Το οποίο το νομίζεις ότι είναι σημαντικό για σένα, που είσαι αυτός που πρέπει να ενημερωθεί για τον κόσμο και για τη χώρα σου, δεν ενημερώνεσαι. Οχ, τα είπα.
1: Ηρέμησες.
0: Όχι.

0: σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης εδώ μαζί. Κάθε μέρα εδώ πέρα παρεούλα, όσο χειμουνιάζει για μας καλύτερα. Έτσι, γιατί σας κάνουμε παρέα.
1: Για σένα καλύτερα. Γιατί, εμένα δεν μου αρέσει που χειμουνιάζει.
0: Δεν ξέραμε τώρα να έχουμε την αιώρα συνεχώς και το ποτό στο χέρι και να είμαστε στην παραλία, ας πούμε, να κάνουμε μπάνιο με ζέστες.
1: Μου αρέσει.
0: Μ' αρέσει. Αν είχα κερδίσει 2 εκατομμύρια και πάνω, ναι. Ωραία θα ήταν.
1: Με ένα δεν θα ήσουν ευχαριστημένος, δηλαδή.
0: Με ένα, ναι. Αλλά θα ήθελα περισσότερα. Όπως αυτός που κέρδισε πριν από κάτι εβδομάδες 9,5 εκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: FM.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο ημέρο. Στον Nova FM.

0: Cooper know what rocks.
1: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
1: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε 7 Οκτώβρη.
2: 7 Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα και εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή, όσοι μας ακούτε το ξέρετε ότι έχουμε αυτή την κακιά συνήθεια να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Πας και μας μείνει τίποτα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε τα γεγονότα να επαναλαμβάνονται. Σαν σήμερα λοιπόν 7 Οκτωβρίου το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αύστρια καταστρέφει στην άφπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελήμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά. 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του το Ουρλιαχτό σε βραδιαποίηση στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινώντας το κίνημα Beat. 1979, αεροπλάνο DC-8 της Swissair που εκτελούσε το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγήκε εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και πήρε φωτιά. Τότε από τους 156 επιβάτες οι 14 είχαν χάσει τη ζωή τους. 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. 2020, ιστορική απόφαση όπου το τριμελές

0: Nova FM.
1: Βόλτα σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι.
2: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω τις διάφορες ανακαλύψεις που γίνονται από αρχαιολόγους, παλαιοντολόγους και παίρνεις λίγο μια ιδέα για το πώς ήταν κάποτε ο κόσμος μας.
1: Ναι, εντάξει, okay.
2: Και αναφέρομαι στην ανακάλυψη του κρανίου ενός ρινόκερου στην Κρήτη. Μιλάμε για ένα είδος που ζούσε πριν από περισσότερα από 8 εκατομμύρια χρόνια, πώς φαίνεται. Στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο της Σιτίας βρέθηκε το συγκεκριμένο κρανίο από ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Το απολίθωμα, λέει, ανήκει στο είδος Diplodocus pikermiensis. Έτσι, για να ξέρεις κιόλας τι βρέθηκε.
1: Τώρα το θυμάμαι εγώ, δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Δεν σου θύμισε όμως κάτι το όνομα?
1: Το πικέρμι.
2: Ακριβώς, γιατί είναι ένα είδος το οποίο είχε βρεθεί αρχικά σε άλλες περιοχές Ελλάδας, όπως το πικέρμι. Κατάλαβες? Παιδί μου, είχαμε ρινόκερους εδώ κάποτε.
1: Ευτυχώς που δεν έχουμε τώρα.
2: Εντάξει, γιατί δεν μπορεί και να μπορούσαμε να ζήσουμε αρμονικά?
1: Τι αρμονικά, εδώ πέρα βλέπεις αγριογούρι νομίας, εις χίλιες και φοβάσαι. Βλέπεις αλεπού και τις φωτογραφίζουν, τις αλεπούδες, και τις ανεβάζουν σε site για είδηση. Ποιος ρινόκερος?
2: Αχ, ποιος, πες μου.
1: Αυτά τα ωραία.
2: Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό με τις ανακαλύψεις.
2: Μάλιστα. Ναι.
1: Και μετά η ιστορία, ξέρεις, λίγο έτσι αλλάζει λίγο όσο περνά τα χρόνια και στην αλλάζουν την ιστορία. Μα θέλουν την κάνουν αχταρμά μετά. Είναι ένα θέμα και αυτό. Έτσι να ανακαλύψεις, ας πούμε, αρχαία στη γη σου και στη χώρα σου με το σήμα, έτσι, της Μακεδονίας, και λίγο μετά η διπλανή σου χώρα να βάζει αυτό το σήμα και να μην μιλάει κανείς. Και να λέει, εμείς είμαστε Μακεδόνες. Γελάνε και οι πέτρες. Πώς δεν έχουν σηκωθεί από τον τάφο τους οι αρχαίοι? Τι να σου πω, περιμένουν εμάς. Σωθήκανε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις που έρχονται. Θυμήσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Απ' όλα έχει ο Μπαξές μας.
0: Επιβαλή, οίκος μας κατρομάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεις.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 9.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Πουλούρι!
5: Πουλούρι! Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
6: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιείο Τσούρικας. Γραζή

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
4: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
3: Τηλέφωνο
5: 24 230 653 53
3: enplopilion.gr.

0: Μέτρια σε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
2: Όταν ήμουν μικρός, ήμουν ένα πλαστικό μπουκάλι, πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Nova FM.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
7: Nova.
8: Yeah.
7: Nova FM.
9: Nova. Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
10: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
10: Έχω.
11: Μετά θα πάνε
10: εκστασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέει, ρε φίλε.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
12: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
10: Καλώς τους.
11: Οι καινούργιες εδώ στην παρέα μας. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έχουμε θέματα.
10: Πολλά θέματα.
11: Βεβαίως.
10: Θα πεις εκείνο το πράγμα που μου το συζήταγες.
11: Είναι επειδή, ρε παιδί μου, την πρώτη ώρα το πήγα λίγο γκρίνια, προσπαθώ να το αποθήσω αυτό. Να μιλήσουμε για χαζά και χαμένα. Να περάσει η ώρα ευχάριστα κι εσείς εκεί. Τι φταίτε να ακούτε τα ίδια από εμάς. Έτσι δεν είναι? Ακούστε καλύτερα κάτι χαζό και χαμένο. Η Χαλιμπέρι, την ξέρετε? Πολλοί από εσάς την ξέρετε. Έτσι, πρώην μοντέλο, γιατί είναι 60 χρονών κιόλας. Έτσι, ηθοποιώ τι λένε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε νέα της. Έτσι, έχασε την επιμέλεια που είχε. Βασικά είχε, καταρχήν έχει κάνει 2 γάμους. Από τον πρώτο γάμο έχει μια κόρη, από το δεύτερο γάμο που έχει χωρίσει και από αυτόν, το γάμο είναι, πώς το λένε, έχει ένα γιο. Αυτός ο γιος είναι γύρω στα 12, 13, κάπου εκεί. Έχασε την επιμέλεια, παρόλο που υπήρχε συνεπιμέλεια με τον πατέρα, ευτυχώς υπάρχει αυτή η συνεπιμέλεια σιγά σιγά στον κόσμο, γιατί ο πατέρας του παιδιού την πήγε στα δικαστήρια και παρουσίασε και μηνύματα ανταλλαγής με το γιο, έτσι, που μιλούσε, έλα γρήγορα να με πάρεις από εδώ, ξέρω και εγώ, ο γιος, και μαυρίλες πάνω στο σώμα του στο δικαστήριο. Και ο εισαγγελέας το δέχτηκε αυτό και είπε προσωρινή παύση της παρουσίας του γιου με τη μάνα μέχρι να γίνει το δικαστήριο το τελικό. Και είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Η ίδια σε μηνύματα του έλεγε του πρώην σύζυγου της ότι είναι άδικο αυτό, εγώ πληρώνω έτσι και δεν έχω τίποτα. Αυτή τη στιγμή είναι άδικο αυτό και πραγματικά αυτή πληρώνει. Λίγο στο εξωτερικό είναι λίγο πιο δίκαια τα πράγματα. Τι έγινε τώρα, είχε ένα κούκλο, ένα πολύ ωραίο, δεν είναι, μην παρεξηγέστε, δεν είναι πραγματικά αντικειμενικά ένας ωραίος ο πρώην της, ρε παιδί μου.
10: Μάλιστα.
11: Έτσι, ο οποίος παράτησε την καριέρα του και επειδή το δικαστήριο του είπε ότι ναι μεν έχει συνεπιμέλεια, αλλά το παιδί δεν μπορεί να φύγει από εδώ πέρα, νομίζω Λος Άντζελες είναι και οι δύο, δεν μπορεί να φύγει από εδώ να πάει Ευρώπη ας πούμε. Οπότε λέει ο πατέρας, θα μείνω εγώ εδώ και δεν θα κάνω δουλειά στην Ευρώπη, θα μείνω δίπλα στο γιο μου. Και το δικαστήριο του έδωσε να παίρνει χρήματα από τη γυναίκα, 8.000 το μήνα. Το εισόδημά της είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν το δίνει και πολλά.
10: Nice.
11: Επειδή ο ίδιος δεν μπορεί να δουλέψει κανονικά στην Ευρώπη, ας πούμε, όπως ήταν μέχρι τώρα. Και στην επιμέλεια και αυτό. Και τώρα περιμένουνε. Αυτό όμως λέει το παράπονο, το εγώ πληρώνω και δεν έχω αυτά που πρέπει, που έχει πει η Χάλι Μπέρι στον τωρινό της, τον πρώην της τέλος πάντων, το είχε πει και στον προηγούμενο πρώην. Okay. Με την κόρη. Είναι στο στυλ της μάλλον. Αυτά. Τώρα περιμένουμε να γίνει το δικαστήριο τις επόμενες μέρες. Σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες είναι το δικαστήριο.
10: Και θα μάθουμε τι γίνεται.
11: Ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, σου έχω ένα κουιζάκι. Mm-hmm. Πόσο βαρύ μπορεί να είναι ένα τσαμπί με σταφύλια, το οποίο κέρδισε πρώτη θέση σε διαγωνισμό στο μπάρι της Ιταλίας?
1: Ξέρω και εγώ, 6,5 κιλά.
0: 6,75. Το έχεις διαβάσει?
1: Ναι, εννοείται. Διαβασμένος είμαι. Αλλά δεν το θεωρώ ότι είναι και τόσο straight αυτό, γιατί πλέον με τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά τα ενισχυτικά για να πουλάνε περισσότερο και να εξηγίζουν περισσότερο, δεν λες ότι αυτό είναι φυσικό πράγμα, δεν έγινε από τη φύση δηλαδή.
0: Από την άλλη όμως θα πρέπει κάπως να αντέχει και το φυτό τόσο βάρος.
1: Άμα έχει πάρει τα δρακοφάρμακα, προφανώς και αντέχει.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν είναι φυσικό.
0: Δεν είναι φυσικό. Και τι ποικιλία είναι? Γράφει μόνο ότι ήταν από το αγρόκτημα Λαμαρόσα.
1: Ναι, εντάξει. Οι ειδικοί θα ξέρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει αποκλείεται να είναι κάτι φυσικό. Δηλαδή έχει πάρει τα φάρμακά του, έχει πάρει τις βιταμίνες του να δυναμώσει, να μεγαλώσει, να γίνει καλό. Τέλος πάντων να μπέλει. Οπότε...
0: ενισχυμένο.
1: Ναι. Να πάει σχολείο, να μάθει γράμματα και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε...
0: κρίνοντας από το μέγεθός του θα μπορούσε.
1: Ναι. Θέλω να πω,
0: είναι ένα μεγάλο
1: ότι...
0: μωρό.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι παλιά, πολύ παλιά που δεν υπήρχαν αυτά, να πεις ότι ναι, με φυσικό τρόπο, ναι, έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τώρα δεν μπορείς να το πεις.
0: Ναι. Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις εσύ.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς βγαίνανε παλιά τα σταφύλια. Για να έχω ένα κριτήριο να σου πω.
1: Μικρά. Όσο ήταν παλιότερα χωρίς φυτοφάρμακα, μικρά βγαίνανε. Ναι. Αλλά πιο γευστικά.
0: Τι έχουμε φάει κι εμείς.
1: Έτσι. Και ζούμε ακόμα. Λέμε τώρα. Supernova Trucks.

0: Να, αυτά συζητάμε εδώ πέρα στο στούντιο, την ώρα που εσείς ακούτε μουσική, ότι τρώγαμε εκείνες τις ντομάτες που είχαν πάνω γαλάζια σκόνη, ας πούμε, και έπρεπε να τις πλύνεις πολύ καλά. Το πολύ καλά είναι πολύ σχετικό για τον καθένα, ναι. Και ανέφευγε τέλος πάντων μετά το πλύσιμο αυτή η γαλάζια σκόνη. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα ωραία τα χημικά. Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης, παρακαλώ.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ναι, θα μας βρείτε στα social media.
0: Είναι και αυτό, ναι.
1: Στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη, με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροοργανισμοί.

0: Edom. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: More Nova FM. Nova FM. Nothing like it.
3: Not even remotely like this.
2: Nova Music.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ Christmas και τραμάδες εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Εύη Βαλή, εδώ στο στούντιο και σήμερα. Κοσμάς Κατραμάδος, επίσης εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
4: Παρεούλα της περνάμε.
5: Βεβαίως, τις Παρασκευές, σαν και αυτή που έρχεται, έχουμε προτάσεις για ταξίδια. Το έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
4: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
5: Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ναι. Και έχουμε και πάρα πολλά άλλα. Έχουμε επέτειο, βρε.
4: Τι επέτειο?
5: Ναι, δεν το έχεις δει αυτό. Πάει να φύγει δηλαδή η σημερινή μέρα και έχουμε επέτειο.
4: Τι έχω ξεχάσει?
5: Ένας χρόνος από εκείνη την ωραία μέρα που διαβάσαμε ότι πήρανε διάφορα πράγματα μέσα από το Λούβρο αξίας 88 εκατομμυρίων.
4: Κλείσαμε χρόνο από τότε, ναι.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Κλείσαμε χρόνο. Βέβαια, το γιορτάζουμε.
4: Να σου πω την αλήθεια, αρχικά αγχώθηκα. Λέω, θα έχουμε καμιά επέτειο στην εκπομπή, θα έχει γίνει κάτι και το έχω ξεχάσει.
5: Λοιπόν, έχουμε, λέμε, επέτειο από εκείνη την ωραία κλοπή που έγινε και που δεν έχουν βρεθεί οι υπεύθυνοι. Και όσοι έχουν βρεθεί δεν έχουν μιλήσει, λέει. Κορόιδο είναι. Κορόιδα είναι. 88 εκατομμύρια σε διάφορα έτσι εκθέματα, τα οποία, άκου τώρα να δεις τι παραδέχτηκε ο νέος διευθυντής του Λούβρου, ο οποίος μπήκε το Φεβρουάριο, ένα νέο παιδάκι σχετικά. Δηλαδή μη φανταστείς κάποιον τύπο 50, 60, 70, έτσι, νέο παιδάκι, μέχρι 40 παραπάνω δεν είναι.
4: Μάλιστα.
5: Ο οποίος βγήκε και είπε ότι εμείς έχουμε ουσιαστικά σε όλο το Λούβρο, που είναι πάρα πολλές αίθουσες, 25 κάμερες. Υπάρχουν δηλαδή και αίθουσες που δεν έχουν ούτε μία κάμερα.
4: Τέλειο.
5: Έτσι. Γιατί αυτό ήταν ότι δεν πιστεύαμε ποτέ ότι τέτοια εκθέματα, τα οποία είναι διάσημα, θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα τα πάρει. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα είχε να τα πουλήσει κάπου, γιατί είναι διάσημα και θα τον βρίσκανε αμέσως. Οπότε δεν προσέχαμε και τόσο.
4: Ναι.
5: Εντάξει, καλά έκανε ο άνθρωπος και τον παραδέχτηκε. Έτσι κι αλλιώς δεν φταίει αυτός. Τώρα ανέλαβε καινούριος διευθυντής στο Λούβρο.

0: Αλλά τώρα, ας πούμε, και ένα σπίτι 100 τετραγωνικών σε οποιαδήποτε πόλη, ας πούμε, να πεις, έχει μια κάμερα μέσα στο σαλόνι, μια κάμερα στην κουζίνα, ξέρω και εγώ. Μπορεί να βάλει μια κάμερα να φαίνεται απ' έξω τι γίνεται στην αυλή, ξέρεις, στο μπαλκόνι, στην αυλή, οτιδήποτε. Και δεν έχει το Λούβρο τουλάχιστον μια κάμερα σε κάθε αίθουσα. Δηλαδή το έλεος, δηλαδή.
1: Τι να σου πω, δεν έχω κάνει Λούβρο ακόμα.
0: Έχω πάει δύο φορές, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν περιμένεις τέτοια, που άλλος, ας πούμε, βγάζει λεφτά από αυτό σαν χώρα. Έτσι, το Παρίσι είναι η νούμερο ένα πόλη σε όλο τον κόσμο τουριστικά. Δεν περιμένεις τώρα το Λουβρό να μην έχει καλή φύλαξη.
1: Λαμούντε.
0: Ένας χρόνος από εκείνη την κλοπή, λοιπόν. Έχουμε γενέθλια. Γίνεται ένα.

0: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω.
1: Το σκέφτεσαι.
0: Πού να τελειώσω. Γιατί λέγαμε προηγουμένως κάτι για τις ντομάτες. Έλεγες μάλλον εκείνες τις ντομάτες. Είπαμε και για τα σταφύλια, τι μπορεί να έχουν φάει. Θα σου πω λοιπόν τις νεότερες εξελίξεις. Δημιουργήθηκε, δώσε βάση στη λέξη, μπανάνα που διατηρείται φρέσκια και δεν μαυρίζει ακόμα και όταν έχει ξεφλουδιστεί και κοπεί.
1: Από μόνη της έγινε αυτό? Δημιουργήθηκε έτσι από μόνη της μια μέρα?
0: Δημιουργήθηκε
1: από μόνη της.
0: Η Γεωργική Βιοτεχνολογική Εταιρεία με έδρα το Norwich, που ανέπτυξε αυτή τη συγκεκριμένη μπανάνα, θεωρεί ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την αγορά με το να μην χαλάνε οι μπανάνες, έτσι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει αν χαλάνε οι άνθρωποι όταν τις τρώνε τις μπανάνες αυτές. Μας ενδιαφέρει οι μπανάνες να μην χαλάνε, γιατί πώς θα γίνει η στίβαξη, ξέρω και εγώ, η αποθήκευση, η πώληση.
0: Το Βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων ενέκρινε πριν από κάμια εβδομάδα μία γνωστοποίηση για την εμπορική διάθεση των μπανανών, και αυτό αποτελεί, λέει, μία από τις δύο σημαντικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά.
1: Εντάξει,
0: στη Μεγάλη Βρετανία τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, μην αναζητάμε ευθύνες, από μόνοι μας βάζουμε το δάχτυλο στο μάτι και το βγάζουμε μετά. Nova FM.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες Εβιβαλή, Κόσμος και Τραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο.
1: Ήμασταν παρεούλα και θα είμαστε και πάλι αύριο.
0: Αύριο, Πέμπτη, κανονικότατα εδώ.
1: Αμέσως, 22 ώρες από τώρα.
0: Η Πέμπτη τι είναι, μικρό Σάββατο, νομίζω το λένε. Κάπως έτσι.
1: Κάποιοι το λένε μικρό Σάββατο. Άλλοι το λένε ως η ιδανικότερη μέρα για σεξουαλικές επαφές. Άλλοι.
0: Όχι, ο και άλλοι, έχει... και εμείς το λέγαμε αυτό.
1: Ο καθένας έχει το δικό του για την Πέμπτη. Άλλοι το λένε προπαρασκευή.
0: Αυτό. Εσύ τα λέγεις αυτά.
1: Όποιος σου ταιριάζει περισσότερο, κράτα.
0: Έτσι.
1: Εμείς πάντως Πέμπτη, αύριο εδώ.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
7: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
8: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιείο Τσούρικας. Για

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
1: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
0: Τηλέφωνο
2: 24 230 653 53.
0: Enplopilion.gr.

0: φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: More Nova FM.
3: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα, με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου, Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
6: Με ZEN, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού, στο Nova FM.
8: Nova FM.
9: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Nova FM.
1: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
0: More Nova FM.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
4: Supernova Drugs.

0: ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας,

0: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-020-021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: Φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντόκ Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
6: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
7: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
6: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 106.
6: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
6: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
8: More Nova FM.
9: Rocking seriously.
10: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
11: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
12: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
13: Πουλούρι! Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
14: Com. Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
16: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
17: Pet Shop 126. Γυαλιδήμου 126.

0: με τη Γεωργία Μίσχου στον Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στον Nova FM.

0: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
1: Nova FM.
2: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
3: Mind the gap, mates.
4: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
3: Με την Ήρωση Φαλίδη στο Nova FM, στους 106.

0: Mind the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρωση Φαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Nova FM.
3: Η ώρα είναι 12.
4: We're gonna now pause for a commercial break.
5: Πετάγομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
7: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
8: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιείο Τσούρικας,

0: φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
0: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια, σρεκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Nova FM.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
8: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
9: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
10: Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
12: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
13: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
6: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Nova FM.
8: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Vienna Scientist εδρεύει στην Αυστρία και φιλοξενεί στις συλλογές της καλλιτέχνες που ξεκινούν μεν από διαφορετικές αφετηρίες, καταλήγουν όμως σε ένα κοινό τέρμα που για όλους εμάς μεταφράζεται σε ατέλειωτες ώρες μουσικής απόλαυσης. Από την τελευταία επετειακή συλλογή απολαμβάνουμε τους Καρουάν στο Reflections of a Poem.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
7: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 58 319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
3: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
3: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
3: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
3: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
3: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 24 21 0 20 0 21.
3: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
7: Supernova Rocks.

0: Nova FM. Η ώρα είναι μία. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
5: Όταν ήμουν μικρός, ήμουν ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
6: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
6: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
6: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: Nova FM.
7: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Madonna's hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: FM Nova FM
1: Φαντάζομαι με μέχρι το Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρείτε.

0: πολυβιταμινού χαζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: More Nova FM.
3: Rocking Seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: going to now pause for a commercial break.
1: Πετάγομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, αλλά γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: χωριά του Πηλίου μέχρι τα νησιά των Σποράδων, το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν ταξιδεύει το ντοκιμαντέρ σε όλη τη Θεσσαλία με δωρεάν προβολές, συναντήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Ακολουθήστε τη διαδρομή του Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
0: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
0: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Nova FM.
4: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
5: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
7: Nova.
8: Yeah.
9: Rocking seriously.
10: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
11: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
12: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
13: Πουλούρι! Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
14: Com. Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
17: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

με ένα κρυμμένο rock and roll ξεκινήσαμε σήμερα Rocking Seriously. Εδώ στους 106 μεγακύκλους FM από το Πήλιο και στο Nova FM 106.gr στο δίκτυο και τα Android.

Έτσι λοιπόν σήμερα ξεκινήσαμε με Moody Blues σε αυτή την εκπομπή που τριγυρίζει εκεί στο 1970, στη χρυσή εποχή, τότε που η μουσική ήταν μουσική. Για να δούμε πού θα πάμε παρακάτω. Όχι, τι νομίζατε.

Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα βρετανικό ροκ συγκρότημα που γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1968 και διήρκεσε μέχρι το 1973. Ήταν οι Paul Rodgers, Paul Kossoff, Simon Kirk, Andy Fraser, John Bundrick και κανένα δυο-τρεις άλλοι. Από το 1973 και μετά μετετράπησαν σε Bad Company, μπορώ να το πω. Πάνω κάτω το ίδιο ύφος με τους Paul Rodgers και Paul Kossoff στην κορυφή.

Από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της εφηβείας μας, αυτό το All Right Now. Να διορθώσω προηγουμένως, είπα λανθασμένα πως η Bad Company ήταν η Paul Rogers και Paul Kossoff από τους Free, αλλά ήταν η Paul Rogers και Simon Kirk από τους Free. Και τους άλλους. Nova FM. Μια και αναφέραμε τους Bad Company, άλλο ένα έτσι πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι της εφηβείας μας. I can't get enough.

106 Μεγάκυκλη FM από το Πύλιο για την κεντρική Ελλάδα, για τη Βόρειο Εύβοια, για το εκλεκτό ακροατήριο, εκλεκτικό ακροατήριο. Nova FM 106.gr στο δίκτυο και τα Android για την υπόλοιπη Πύλιο και το εκλεκτικό ακροατήριο. Rockin' Seriously Rockin' με απόστροφο στο Facebook η ομάδα της εκπομπής, με μουσική κυρίως, στίχους, αναφορές ιστορικές σε μουσικά θέματα. Rockin' Seriously Rockin' με απόστροφο, είπαμε. Nova Pavla FM 106, μια σελίδα με τις πιο αξιόλογες διοργανώσεις εδώ στο Βόλο και γενικότερα, κυρίως μουσικές εννοείται. Fleetwood Mac.

Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Chrissy McVie και αργότερα η Lindsey Buckingham και Stevie Nicks, ο Lindsey Buckingham και Stevie Nicks, αυτό το ήταν πληθυντικός. Ιδρύθηκαν από τους Peter Green και Mick Fleetwood, παλιότερα μέλη Jeremy Spencer, Bob Bruning, Danny Kerwan, Bob Welch και άλλοι πολλοί. Ένα γκρουπ, μια μπάντα που πέρασε από χίλια μύρια κύματα.

Είχαν δημιουργηθεί τον Ιούλιο του 67 από τους Peter Green, τον John McVie και τον drummer Mick Fleetwood, ο οποίος παίζει και κάνει και μορφασμούς παίζοντας. Αυτοί οι τρεις ήταν μέλη των Blues Breakers της παρέας του John Mayall. Και έτσι ο Peter Green αποφάσισε το όνομα της μπάντας να είναι, να αποτελείται από τα ονόματα Fleetwood και McVie, οπότε έγινε Fleetwood Mac. Για να θυμηθούμε μια γκρουπάρα, ένα super group όπως τα λέγαμε τότε, δηλαδή φτιαγμένο από μέλη άλλων συγκροτημάτων όπως δύο Cream, ο Clapton με τον Baker, κιθάρα και drums, και δύο Traffic, ο Stevie Winwood, πλήκτρα και φωνή, και ο Rick Gretsch στο μπάσο, Blind Faith.

0: το έχω ξαναπεί πως αυτή η εκπομπή είναι παντελώς απρόβλεπτη. Το μόνο που κυνηγάω είναι το πρώτο τραγούδι, τα υπόλοιπα έρχονται με τη σειρά. Ανάλογα με το τι καιρό κάνει έξω, ποια είναι τα νέα παγκοσμίως. Πάμε μια γρήγορη βόλτα αλληλεγγύης εδώ τώρα γύρω και μια ματιά στο πρόγραμμα και βλέπουμε σε λίγο.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
3: Μετά το μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι? Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Πουλούρι! Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
7: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
1: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
0: Τηλέφωνο
2: 24-230-653-53
0: enplopilion.gr.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Για το συνεργείο
5: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
4: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
5: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
4: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: Φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
6: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
6: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
6: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
8: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
5: Από τα χωριά του Πηλίου μέχρι τα νησιά των Σποράδων, το φεστιβάλ Συνεντό Κάραβαν ταξιδεύει το ντοκιμαντέρ σε όλη τη Θεσσαλία με δωρεάν προβολές, συναντήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Ακολουθήστε τη διαδρομή του Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
9: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
10: More Nova FM.

0: τη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
1: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
2: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
3: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
4: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
5: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
6: Supernova. Supernova Rocks.
7: Rocking Seriously.
8: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.
9: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
10: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
11: Πουλούρι! Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
13: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
14: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
15: Okay, so we got this album Even, which we're loving playing live, and there's another track from that which I particularly like. It's one of my favorites of the album. This one's called 515, The Angels of God.
16: Αφού σας λέω, μόνο το πρώτο κομμάτι το άλλαξα τρεις φορές. Για αλλού πηγαίνα, άλλαξα γνώμη και τελικώς κατέληξα στον David Bowie. Nova FM Rocking Seriously. Καθημερινώς λίγο μετά τις 2 το απομεσήμερο στους 106 μεγακύκλους FM από Πήλιο και στο Nova FM 106.gr στο δίκτυο για τα Android.

5:15, Angels Are Gone. Μια πανέμορφη ηχογράφηση στην Ολυμπιά του Παρισιού το 2002. Rocking Seriously, Rocking με απόστροφο, η ομάδα στο Facebook. Nova Pavla FM 106 η σελίδα. Supernova, ακόμα μια ομάδα ποικίλου περιεχομένου. Nova FM 106, μία λέξη στο Instagram. Ακούτε το μουσικό ραδιόφωνο της πόλης του Βόλου. That's not really true. I'm a flippy peanut monkey. All my friends are junkies. That's not really true.

σε έξαλλη κατάσταση πιθήκου ο Τζάγκα. Ναι, είναι η αλυτοπαρέα σε ένα Monkey Man, το οποίο μας οδηγεί to a crazy feeling.

και όπως λέει ο Brian Ferry, nothing lasts forever. Και αυτή η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Τετάρτη σήμερα έχουμε πράγμα το βράδυ. Έχουμε Γεωργία στις 8. Έχουμε τον Νίκο να μας κλέβει στιγμές, να τις κάνει καλύτερες. Στις 9 έχουμε την Σελήνη. Στις 10 έχουμε τον κύριο Ηλία Τάτσι μετά τα μεσάνυχτα με jazz. And we are happy together.

0: We'd like to thank you very much for coming to our concert tonight. I know that...
1: Rocking Seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
3: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
5: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
9: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
10: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
1: Rocking Seriously.
11: Nova FM.
12: Η ώρα είναι 3.
13: We're gonna now pause for a commercial break.
14: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
15: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
14: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
15: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
14: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
15: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
14: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
15: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
14: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
15: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
15: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
14: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
16: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
17: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
18: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
17: Τηλέφωνο
19: 24-230-653-53
17: enplopilion.gr.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στον Nova FM.
4: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στον Nova FM.
5: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στον Nova FM.
6: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
7: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
8: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
9: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
10: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, είναι ο Πλάσης.

0: Nova FM.
1: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Vienna Scientist συνεδρεύει στην Αυστρία και φιλοξενεί στις συλλογές της καλλιτέχνες που ξεκινούν μεν από διαφορετικές αφετηρίες, καταλήγουν όμως σε ένα κοινό τέρμα που για όλους εμάς μεταφράζεται σε ατέλειωτες ώρες μουσικής απόλαυσης. Από την τελευταία επαιτειακή συλλογή απολαμβάνουμε τους Καρουάν στο Reflections of a Poem.

0: Mega FM.
1: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
2: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
3: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
4: Nova.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 4.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
4: Στο παιδιό μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
0: More Nova FM.
6: Mind the gap, mates.
7: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
6: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM, στους 106.
8: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού. Στο Nova FM.

0: Νόβο FM.
1: Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: More Nova FM.
10: Τα μπλούς του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
11: Λέω, έχω κι άλλο
12: έχει
11: να σου
12: βάλει
11: πω.
12: Εδώ Κρισμάς και Δραμάδος εδώ.
11: Έχω.
12: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρεθι.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Χατραμάδος, εδώ, στο Nova FM, 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
13: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος, στο Nova FM 106.
14: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
15: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
16: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
17: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Με τον Αλέκο Πάραμαν, εις μνήμην Θάνου Τσέλιου. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
18: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στον Nova FM.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Όταν πας για καφέ, έχει μαζί σου ένα πτυσσόμενο πιατάκι για να βάλεις στο σκύλο σου νερό. Μην του βάζεις να πίνει νερό σε σταχτοδοχεία. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: More Nova FM.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
1: Nova FM.
6: Back to the music.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
8: Madonna's hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημερο. Στον Nova FM.

0: a commercial break.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
2: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
1: Τηλέφωνο
3: 24 230 653 53.
1: Enplopilion.gr.

0: το φεστιβάλ Σινετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Σινετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές. Ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76-273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: Nova FM.
5: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
6: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Με τον Αλέκο Πάραμαν, εις μνήμην Θάνου Τσέλιου. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Nova.
4: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Vienna Scientist εδρεύει στην Αυστρία και φιλοξενεί στις συλλογές της καλλιτέχνες που ξεκινούν μεν από διαφορετικές αφετηρίες, καταλήγουν όμως σε ένα κοινό τέρμα που για όλους εμάς μεταφράζεται σε ατέλειωτες ώρες μουσικής απόλαυσης. Από την τελευταία επαιτειακή συλλογή απολαμβάνουμε τους Καρουάν στο Reflections of a Poem.

0: Nova FM. Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αμτς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-30548. Εντόμ. Στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
0: More Nova FM.
3: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.

0: βιταμινούχαζα λεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: More Nova FM. Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως. Και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.

0: Mind the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Τα μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: FM. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση. More Nova FM.
1: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.

0: χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: FM. We're going to now pause for a commercial break.
2: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
3: More Nova FM.
5: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
6: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
7: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.

0: Nova Music.
1: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.

Γεωργία Μίσκου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά με Bonobo. Ακούμε το πρελούδιο και το τραγούδι Κιάρα από το άλμπουμ Black Sands.

Ο Bonobo, κατά κόσμο Simon Green, είναι ένας Βρετανός μουσικός παραγωγός και DJ. Το άλμπουμ που ακούμε, Black Sands, κυκλοφόρησε το 2010, ενώ τα τραγούδια του Πρελούδιο και Κιάρα, αν και δεν είναι τα πιο γνωστά του, θεωρώ ότι είναι τα πιο ωραία του.

πιάσαμε στους Go Go Penguin. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται Window. Η Go Go Penguin είναι ένα μουσικό τρίο από την Αγγλία, το Manchester, και ένας φίλος που ήρθε από τη Δράμα να με επισκεφθεί μου τους έδειξε τώρα το Σαββατοκυριακό και μου άρεσαν τόσο πολύ που είπα ότι πρέπει να παίξω. Ακούμε από το άλμπουμ A Humdrum Star.

Είναι φοβερή η αίσθηση που δημιουργεί αυτό το τρίο με ένα πιάνο, ένα κοντραμπάσο και drums, και την φοβερή αίσθηση που δημιουργούν όταν χτίζουν και κάνουν αυτό το κρεσέντο με τα μουσικά όργανα και τις μελωδίες τους.

Ιωάννης του George contra Furies Trio. Το κομμάτι είναι το Έλσα Σεβόμαι. Διασκευή λοιπόν του Διονύση Σαββόπουλου. Είναι του Διονύση Σαββόπουλου αυτό το κομμάτι. Το κάνω μια εξαιρετική jazz διασκευή. Ο Γιώργος Κοντραφούρης είναι από τους πιο αναγνωρισμένους και επιδραστικούς Έλληνες jazz πιανίστες και καθηγητής μουσικής. Οπότε πάμε να το ακούσουμε.

Η Moderat λοιπόν είναι ένα super group το οποίο δημιουργήθηκε από τη συνεργασία του παραγωγού Apparat και του ντουέτου Model Selector. Οπότε πήραν το Apparat και το Moderat και το κάνουν Moderat. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 2013 στο άλμπουμ 2 και αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι τους.

Day Corporation, και στα φωνητικά ονότητα στο τραγούδι Αμέριμα Κάμπη. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα οι playlist μου όταν ακούω μουσική αντικατοπτρίζουν πλήρως το mood μου. Οπότε το Σαββατοκύριακο που ετοίμαζα έτσι την εκπομπή, επειδή είδα διαφορετικό κόσμο, διάφορους φίλους που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, έφτιαξα μία playlist η οποία έχει πάρα πολλά μουσικά ήδη μέσα, γιατί δεν ήμουν μόνη μου να ακούω μόνο αυτά που ακούω συγκεκριμένα.

I'm sad and I am light, but I use a cage. Το συγκεκριμένο κομμάτι έγινε επίσης πάρα πολύ γνωστό από την διασκευή του Peter Gabriel. Εμείς το ακούμε στο original. Από το άλμπουμ του Neon Bible, το οποίο κυκλοφόρησε το 2007. Και το επέλεξα γιατί έχει και αυτό ένα πάρα πολύ ωραίο κρεσέντο, όπως ακούσαμε πριν από τους Go Go Penguin.

άτομα που βιώνουν τη δυσφορία φύλου και θα ήθελαν να ζουν σε ένα διαφορετικό σώμα ή το σώμα τους τέλος πάντων να ταιριάζει με το φύλο που νιώθουν. Γιατί η Arcade Fire μας λένε «My body is a cage that keeps me from dancing with the law, one alone». Δηλαδή, με κρατάει από το να κάνω πράγματα. «I'm standing on a stage of fear and self-doubt». Στέκομαι σε μια σκηνή φόβου και αμφιβολίας αυτού. Δεν ξέρω αν και σας φαίνεται ότι ίσως μιλάει για τα άτομα που θέλουν να βιώσουν διαφορετικά τη

0: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Nova FM.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
3: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
3: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
3: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
3: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
3: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2421-020-021.
3: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
1: More. Nova FM. Supernova. Supernova Drugs.

τους Fleet Foxes αφού κάναμε ένα μικρό διάλειμμα με το τραγούδι Mykonos. Είστε συντονισμένες, συγγνώμη, στο Nova FM και στη Γεωργία Μίσκου βρίσκεται στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.

νιώθουν λοιπόν με το Μπουένα και το σήμα κατά τεθέν τους είναι ότι δεν έχουν κιθάρες και ο μοναδικός ήχος βασίζεται στο δίχορδο slide basso του Mark Sandman, στο βαρύτονο σαξόφωνο και στα τύμπανα. Το συγκεκριμένο κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Cure for Pain, το οποίο κυκλοφόρησε

3D, ο Ρόμπερτ Νάγια, κατά κόσμο, και ο Τρίκη. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν μέρος του άλμπουμ Protection.

ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου κομματιού, το οποίο φαίνεται ότι είναι πολύ επερασμένο από ταινίες του Stanley Kubrick, όπως οι ανατριχιαστικές δημούλες από τη Λάμψη και από τους αδερφούς Κοέν από την ταινία.

εσείς και είστε συντονισμένες, συντονισμένοι και συντονισμένα στο Nova FM. Jamaica and Roma, coma, coma. What? Jamaica and Roma, coma, coma. What? Jamaica and Roma.

Δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα για την Νίνα Σιμών, μόνο ότι ακούμε το Love Me or Leave Me. Είναι ένα κλασικό jazz κομμάτι του 1928, το οποίο η Νίνα Σιμών το συμπεριέλαβε στο debut album της, Little Girl Blue το album, που κυκλοφόρησε το

πιάνω σόλο και έχετε κάνει έστω και 2-3 χρόνια μαθήματα πιάνου ή ακόμη και αν σας αρέσει ο Μπαχ, θα πρέπει να καταλάβετε ότι ήταν πάρα πολύ επηρεασμένο αυτό το σόλο από τον Johann Sebastian Bach. Εγώ όταν το πρώτο άκουσα, ένιωσα σαν να ακούω μία από τις invention του Μπαχ. Και η ίδια η Νίνα Σιμών υποστήριζε ότι παίζει κλασική μουσική jazz. Όχι κλασική jazz όπως αποκαλούμε, αλλά ότι η μουσική της είναι κλασική μουσική, αλλά jazz ταυτόχρονα.

τώρα ακούμε μια λίγο πειραγμένη εκδοχή της πρώτης γυμνοπαιδί του Eric Satie, στην οποία ο Enrico Pieranunzi, ο André Ceccarelli και ο Diego Embed την έχουν μετατρέψει σε μια jazz διασκευή. Λοιπόν, όταν συμπεριέλαβα αυτό το κομμάτι στην playlist, γιατί λίγο σήμερα πηδάμε από το ένα είδος στο άλλο, είναι γιατί μάλλον υποσυνείδητα ήθελα να το κάνω, γιατί είδα έναν άνθρωπο ο οποίος μου θύμισε πολύ τον Eric Satie και του αρέσει αυτό. Έτσι είμαι πολύ συλλεκτική όταν βλέπω πολλά άτομα και έχω πολλά ερεθίσματα.

Ταξιδεύουμε μακριά στην Αυστραλία, αλλά και μακριά μουσικά. Οι Dirk and Dance με τον Black Sun μας ταξιδεύουν στον Μεσαίο, να θα πω. Αυτό το κομμάτι μου θυμίζει μεσαιωνικά τραγούδια της Γαλλίας. Ακούμε τον Black Sun από τον άλμπουμ Aeon.

0: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 9.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
6: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
6: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
6: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
7: More Nova FM.
8: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
9: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
10: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
11: Nova.
12: Yeah.
11: Nova.
13: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

6 λεπτά μετά τις 9. Είναι 7 δεκάτου του 2026. Και με κάποιο τρόπο έχετε βρεθεί στο Βόλο, στο Nova FM, στο Stolen Moments που μόλις αρχίζει. Τύχη αγαθή σας έφερε εδώ. Η σκοπιμότητα, δεν είμαστε βέβαιοι. Εγώ είμαι ο Νίκος Κοντονάθιος και έχω έρθει για να σας κλέψω τα υπόλοιπα 54 λεπτά και να τα κάνω κομματάκι καλύτερα. Και για να το κάνουμε αυτό έχουμε ξεκινήσει με τους Simple Mind, με τους Simple Minds. Αυτό εδώ που ακούμε είναι το Theme for Great Cities.

Ήμασταν που ήμασταν στο Μεγάλο. Εσείς Γλασκόβη, μεριά Σκωτία, κατεβήκαμε λίγο πιο κάτω στο Όλχαμ. Και από το 81 πήγαμε στο 94 με την ευκολία που ταξιδεύουμε στο μουσικό χώρο χρόνου. Για να βρούμε ένα επικό κομμάτι, είναι η Spiral Carpets με το Saturn 5.

Είναι ενδιαφέρον και δεν έχει ίσως δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι υπάρχει αναφορά εδώ στον 35 και στην πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου που κλαίει στο πλάι του όταν ο 35 είναι νεκρός, η αναφορά στον JFK και την Jackie Kennedy, μετέπειτα ο Νάσης είναι σαφής.

Και εμείς συνεχίζουμε πάνω κάτω στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουμε το I'm a Believer. Σε ρυθμό σχεδόν τον ίδιο, αλλά από το Smash Mouth.

Πίστευα, λέει, ότι η αγάπη ήταν μόνο στα παραμύθια, ότι ήταν για τους άλλους αλλά όχι για μένα. Έτσι φαινόταν τα πράγματα, η απογοήτευση στήχιωνε όλα τα όνειρά μου. Μετά όμως, λέει, είδα το πρόσωπό της. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν υπάρχει ίχνος αμφιβολίας, είμαι ερωτευμένος. Δεν θα μπορούσα να την αφήσω ακόμα κι αν προσπαθούσα. Τέτοια ανόστιμα μας λένε οι Smash Mouth. Και πριν από αυτούς οι Monkeys.

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά είχαμε περάσει τον Ατλαντικό και όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βρεθούμε στο Σαν Χωσέ, για να βρούμε το Smash Mouth. Ξαναπερνάμε έτσι στα σβέλτα τον Ατλαντικό για να πάμε Ιρλανδία full στους αγαπημένους Fontaines DC, όπου η Ιρλανδία full είναι Δουβλίνο. Κυκλοφορία είναι το 2026, Marianne.

Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο δείγμα της solo πορείας του. Είναι Keep What You Got, από το 2004.

τίποτα δεν μας εμποδίζει να ξαναπεράσουμε τον Ατλαντικό και να πάμε καμιά πολλά χρόνια πίσω, 34 συγκεκριμένα, Νέα Υόρκη, 1992. Εδώ έχουμε μια εξαιρετική μπάντα του Sonic Youth με το Sugar Cane. I love you Sugar Cane, λέει, έρχομαι από τη βροχή, φίλησέ με σαν βάτραχο και μετέτρεψέ με σε φωτιά. Έλα ρε Άγγελε, έλα να παίξουμε και πέταξέ με μακριά μια βόλτα στην παραλία μέχρι να μην έχεις άλλο χρόνο. Ολίγο να από ποίηση, ολίγο να από σκληρό, έχω πολύ από vibe. Αυτή είναι η συνταγή για να ακουστεί το Sugar Cane των Sonic Youth, το οποίο προτείνουμε να ακούσετε αφήνοντας ό,τι άλλο κάνετε.

παρέα με την PJ θα πάμε στο ημίωρο και τις διαφημίσεις. Τις μεγάλες αδυναμίες της εκπομπής, ακόμα και αν έχει πληγώσει την απόλυτη αδυναμία της εκπομπής, τον Nick των Cave. Αλλά είμαστε μεγάλες καρδιές, δεν κρατάμε κακίες, οπότε θα την αφήσουμε την PJ να μας πάει στο ημίωρο. Μετά τις διαφημίσεις, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε εδώ, γιατί θα απελπιστούμε αν δεν είστε.

0: Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
0: Nova FM.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
3: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
3: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
3: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
3: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
3: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2421-020-021.
3: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
0: More. Nova FM.
4: Nova FM. Nothing like it. Nova Music.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.

Είμαστε στο Μάντσεστερ. Είμαστε στο 2023. Το κομμάτι είναι το Everything I Own. Σου δώσα τα καλύτερα κομμάτια μου.

του έδωσα ό,τι είχα έβρεχαν καλιόν. Και τώρα είμαι εδώ χωρίς ελπίδα, χαμένος και μόνος. Τώρα η σιωπή με αγκαλιάζει, ένα μνημείο στη δειλία. Μια χαμένη δεκαετία, ένα μοιραίο φιλί. Θα έπρεπε να ήξερα καλύτερα, αγάπη. Πιο ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί αυτό, ας πρόσεχα. Όπως και να έχει, είναι ένα υπέροχο, φανταστικό κομμάτι, το οποίο προτείνουμε να το αφήσετε να σας πάει. Slow readers, everything I own.

μάτια να κουμπίσουν μάτια. Σύμφωνα με τους Twilight Sand που έχουμε εδώ, σαφώς και μπορούνε. Και σύμφωνα με την εκπομπή, ακόμα και τα μάτια της φαντασίας μπορούν να κουμπίσουν. Αρκεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Οπότε ελπίζουμε να έχετε στα μάτια τα μπροστά σας, τα βιολογικά μάτια, αυτό που θέλετε να κουμπίσετε. Αν όχι, ελπίζουμε να έχετε τα μάτια της φαντασίας και να κουμπάτε αυτό που θέλετε να κουμπίσετε, και στην καλύτερη περίπτωση να σας κουμπάει και αυτό. Last January, λοιπόν, The Twilight Sad, 39 λεπτά μετά την αρχή της εκπομπής και άπειρες στιγμές πριν το τέλος της. Αν σας αρέσουν αυτά που ακούτε, θα τα βρείτε στα social media της εκπομπής μετά το τέλος της, Stolen Moments Radio Show, Facebook, Instagram, εκεί θα είναι.

και βρεθήκαμε Αθήνα, όπου και έχουμε συναντήσει τους Skip Sally in Athens, να μας εξηγούν ένα όχι και τόσο παράδοξο, παρόλο αυτά ενδιαφέρον φαινόμενο: πώς μπορείς να αγαπάς κάποιον ή κάποια, αλλά να μην σου αρέσει γίνεται. Δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση, δεν ανάγκη να έχουμε απάντηση για όλα, όπως και να έχει ένα κομμάτι που πολύ μας άρεσε από τους Skip Sally in Athens. I love you but I don't like you, του 2022.

συγκεκριμένα στο Manchester. Το κομμάτι είναι το Kingdom of Rust, είμαστε στο 2009. Έχουμε ένα κορυφαίο δείγμα αυτού που ονομάζεται βρετανική indie rock.

Η γνώμη μας είναι ότι η Σελέστη εδώ είναι προβληματισμένη λιγάκι. Δεν έχει, λέει, την ανάγκη να πει ψέματα, πάντα του είχα εμπιστοσύνη. Αλλά έλα που οι υποψίες μου έχουν αποδειχθεί πάντα αληθινές. Τα χέρια του, λέει, είναι στα μαλλιά μου. Η ψήθερη του μέσα στο κεφάλι μου. Έχω ένα πόνο στο στήθος και ελπίζω να είναι απλά φίλη. Είναι φωνάρα η Στελέστη, η οποία περνάει μέσα στην καρδιά, είτε τα εννοεί αυτά που λέει είτε όχι. Εδώ την έχουμε στο Both Sides of the Moon. Έχουμε πιάσει μια κουβέντα για τη Σελήνη, για το φεγγάρι, την οποία θα συνεχίσουμε. Spoiler είναι αυτό. Μαζί με τους God Street Park, σαν να λέμε ολίγων από Μεγάλη Βρετανία, ολίγων από Αμερική.

0: Λοιπόν, έχουμε σταματήσει τις μουσικές και όπως είναι γνωστό εδώ έχουμε κάτι να πούμε. Αυτό που θα ακολουθήσει και θα είναι το τελευταίο κομμάτι για σήμερα είναι μάλλον πιο πολύ από ποίημα παρά κομμάτι, όλο μαζί βγαίνει μια μαγεία. Θα μας πει για έναν ήλιο που ήταν στο χρώμα του, του κοραλιού και βυθιζόταν χαμηλά την ίδια στιγμή που Ερμής ήταν ένα μικροσκοπικό δάκρυ και ήταν ακόμα κάτω από τη θάλασσα. Και κάπου εκεί ο Δίας με ένα λαμπρό φως άγγιξε τον ορίζοντα σε αρμονία απόλυτη. Και κάπου εκεί ανάμεσα σε σύμπνη απόλυτη έλεμπε και η Αφροδίτη. Άπλωνε, λέει, το χέρι της προς τους άλλους υψώνοντας την αγάπη της στη σκάλα, σαν να ήταν το πρόσωπο μιας φωτεινής, αιχμηρίσιμης σελήνου. Και εμείς ταξιδέψαμε σε αυτή τη σκάλα για μια ολόκληρη νύχτα, τουλάχιστον μια νύχτα. Κατηφορήσαμε και ύστερα ανεβήκαμε πλέοντας ψηλά ψηλά στην ασημένη σκάλα προς το φεγγάρι. Είναι λοιπόν αυτό που θα σας προτείνουμε για το τέλος της εκπομπής, να πάμε έτσι ένα ταξίδι στο φεγγάρι που λέει και ένα ελληνικό τραγούδι. Αυτό θα το κάνουμε μαζί με τους Elysian Fields.
1: Lingered below the sea. Then Jupiter, a splendid lamp.
0: Staircase to the moon.
1: In symmetry. In conciliate accord, there blazed Venus. She reached down for the others.
0: Τον Elysian Fields το 2001.
1: Her love up the staircase, up to the face of a jagged bright crescent. We traveled the staircase for at least a night.
0: Ακούγεται σαν παραμύθι, αλλά δεν είναι. Αν τους αφήσετε, θα σας πάνε στο φεγγάρι με αυτή την ασημένια σκάλα.
1: Up the silver staircase to the moon.
0: Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμείς λέμε να πάμε στο φεγγάρι με την ασημένια σκάλα των Elysian Fields. Σας προτείνουμε να έρθετε μαζί μας, οπότε επειδή έχουμε δρόμο σας καληνυχτούμε. Από τον Νίκο Κοντζονάτς για το Stolen Moments, το Nova FM, το Βόλο, ένα μεγάλο καληνύχτα. Καλό δρόμο προς το φεγγάρι, να πάτε, είναι ωραία. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Still, on our staircase we held. And we tried not to stare so as not to face them. And you touched my hair as if placing a diadem. Sometimes a passage takes you, makes you climb the staircase, where she's always new at the top of the stairs.

0: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στον Nova FM.
1: Nova FM. Η ώρα είναι 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
3: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
3: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: We're going to now pause for a commercial break.
5: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι. Τηλέφωνο
6: 24 230 653 53
5: enplopilion.gr.

0: φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
5: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
4: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
5: Nova FM 106.
4: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
5: Τμήμα προβολής
4: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
6: More Nova FM.
7: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
8: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
9: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
10: Mind the gap, mates.
11: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
10: Με την Ήρο Σεφαλίδη, στο Nova FM, στους 106.
12: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
10: Nova.
13: Τέταρτη διάσταση. Εκπομπή αρχείου. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
14: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Αυτό είναι το 15ο επεισόδιο της τέταρτης διάστασης. Απόψε θα ταξιδέψουμε με ένα διαφορετικό τρόπο από το σύνηθες. Συγκεκριμένα ακολουθώντας την προσέγγιση του ιστορικού τέχνης Άμπι Βάρμπουργκ, ο οποίος απέρριψε τη γραμμική ανάλυση των έργων τέχνης και εστίασε στα σημεία αυτής, τα οποία επανέρχονται κάθε φορά σε διαφορετικά συμφραζόμενα. The surviving image, όπως λέει ο ίδιος. Για το Βάρμπουργκ η τέχνη είναι μη γραμμικό διαρκές δυναμικό παρόν. Στο έργο του ονόματι Άτλαντας εικόνων εφαρμόζει τη θεωρία του συνδυάζοντας έργα όχι με βάση το χρόνο, αλλά βάση θεματικής, συναισθηματικής σύνδεσης και επιβίωσης των μορφών.

ακόμα Grace Jones. I've seen that face before. Εδώ η Jones δανείζεται το πρωτότυπο κομμάτι του Άστορ Πιατζόλα, ονόματι Liber Tango, συνδυάζοντας έτσι το είδος τάγκο νουάρ.

Συνεχίζουμε με την αυθεντική σύνθεση του Άστρο Πιατζόλα και το Λιμπερτάγκο, που αποτελεί ορόσημο της ιστορίας του τάγκο, καθώς αντιπροσωπεύει τη γένεση του είδους τάγκο νουέβο του 1974, συμβολίζοντας μια ρήξη από το παραδοσιακό τάγκο μέσα από σύγχρονες αρμονίες, έντονο ρυθμό και επιρροές από την τζαζ και την κλασική μουσική. Ο τίτλος μας προδίδει και τα κίνητρα στην προκειμένη.

Ακολουθεί το τάγκο που επιλέχθηκε για να ντύσει την ταινία «Un chien andalou» του 1928 σε σκηνοθεσία του Λουί Μπουνιουέλ και του Σαλβαδόρ Νταλί. Και αποτελεί ίσως το μοναδικό δείγμα τόσο καθαρής υπερεαλιστικής έκφρασης στο χώρο της 7ης τέχνης. Το συγκεκριμένο κομμάτι επιλέχθηκε για τη δεύτερη έκδοση της ταινίας το 1960 από τον ίδιο τον Μπουνιουέλ. Επομένως, ήδη με υποστηρίζει ο μεγάλος αυτός σκηνοθέτης στην άποψη πως το τάγκο δεν είναι αμιγώς ένας ερωτικός χορός, όπως δικαιωματικά ίσως πιστεύετε. Αλλά ίσως πρόκειται για τη δυναμική των δύο σωμάτων, τα οποία ανεξαρτήτως φύλου αντικατοπτρίζουν τις δύο βασικές δυνάμεις που γυρνούν τη γη. Δεν είναι καν σαφές αν πρόκειται για μια ιδιαίτερη συνεργασία ή για μια ιδιαίτερη αδιάκοπη διαμάχη.

Δεν θα μπορούσε να λείψει το εμβληματικό Πορούνα Καμπέσα σε σύνθεση του Κάρλος Γκαρντέλ, που στην Ισπανική σημαίνει για ένα κεφάλι και συγκεκριμένα αναφέρεται στο κεφάλι ενός αλόγου. Ακούμε την καθαρή σύνθεση χωρίς τους στίχους, που για όποιον ενδιαφέρεται να τους διαβάσει θα καταλάβει πως όλο αυτό το ερωτικό παιχνίδι που υπονοείται δεν είναι παρά ένα αθώο ψέμα, καθώς το τραγούδι αναφέρεται σε ένα άλογο που χάνει στον υπόδρομο σε στημένη κούρσα.

Ο τρόπος που μπορεί να αναδείξει την πολυπλοκότητα της ζωής στο είδος του τάγκο δεν είναι κάποια πρωτότυπη διατύπωση. Τα είπαν πριν από μένα. Ακούμε El Tango de Roxanne, που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Moulin Rouge.

que no te puedo convencer que no te vendas, Roxana.

Και μετά από αυτό, ας πάμε λίγο ομαλά να ακούσουμε τη μαγική θλίψη αυτού του είδους. Oblivion του Piazzolla σε διασκευή του Gideon Kremer, ενός μουσικού που λατρεύει να επανανοηματοδοτεί μουσικά έργα που τον αγγίζουν. Σωπαίνω τώρα από ανάγκη.

Συνεχίζουμε με Alberto Iglesias, Humble Conella. Κομμάτι που γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του Almodóvar. Μουσική ταινίας που περιλαμβάνει ένα μείγμα φλαμένκο, λάτιν και κλασική μουσική. Μελαγχολία ήταν η λέξη κλειδί που δόθηκε στο συνθέτη.

ειδική ματιά του Αλμοδοβάρ δεν απεικονίζεται μόνο στην οθόνη, αλλά και στο αυτί. Πράγμα που είναι εντοπίσιμο σε κάθε του ταινία. Ακόμα λοσαμπράζος ρότος, σε σύνθεση του Ιγκλέζιας για μία ακόμη φορά, που γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του 2009. Σε ελληνική μετάφραση, Ραγισμένες αγκαλιές. Μουσική για κινηματογράφο, με fusion από jazz, κλασική και ηλεκτρονική μουσική, με στοιχεία φλαμένκο.

Τεντώνω τη μελαγχολική αυτή ατμόσφαιρα με τη folk μεξικανική μπαλάντα La Llorona σε διασκευή της Carmen Goet που ας ισχυριστούμε εξυγχρονίζει τον πόνο. La Llorona σε ελληνική μετάφραση «Η γυναίκα που κλαίει».

της Βανέσα Μπλέη. Όλο και κάποιο από αυτά σε φάντασμα τρυπώνει και επανεμφανίζεται σε άλλα τόσα κομμάτια που παραδόξως αθόρυβα συνομιλούν και είμαστε εδώ για να το επιβεβαιώσουμε. Ακολουθεί το αγαπημένο της εβδομάδας. Μισελ Μπούρεβιτς.

Indie pop, ο ήχος της Γκούρεβιτς περιγράφεται συχνά ως εργόσυρτη μελαγχολική μπαλάδα. Αν και εντοπίζω και ένα ειρωνικό στοιχείο, ίσως αυτή η ειρωνία είναι που δεν είναι τόσο αποτελεσματική.

Satan is her name, από Steve King. Έτσι, για εσύ ο τέλος αυτού του εγχειρήματος. Στα λόγια για τη μουσική η Σελήν, στον ήχο ο Master Coach. Από το Nova FM, σας ευχόμαστε ένα

0: Τέταρτη διάσταση. Εκπομπή αρχείου. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM. Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Φεστιβάλ Συνεντό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
6: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
7: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
6: Τηλέφωνο
8: 24-230-653-53
6: enplopillion.gr.
9: More Nova FM.
10: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
11: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
11: Έχω εκστασιαστεί.
12: Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρεθι.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
13: Rocking Seriously.
14: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
15: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
16: Πουλούρι!
17: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
18: Frictoria.com Data Center Services.
19: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
20: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
21: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
22: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
23: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
24: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
25: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: Nova. Nova FM.
1: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Rocking Seriously
3: με τον Coach στις 2 το απόμεσημερο στον Nova FM.

nothing like it. Nova Music.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Nova FM.
6: Τα blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
7: Rocking seriously.
8: Με τον Coach. Στις 2:30 μεσημέρι. Στον Nova FM.

Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: は FM
1: στην Ιντερνετ το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερνετ, πρωτοβουλία.

0: Πόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49-2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: je vais me coucher.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Ένα δίωρο ταξίδι στον κόσμο της jazz, του χθες και του σήμερα, μόλις ξεκίνησε. Και ξεκίνησε με τους Le Double Six, ένα φωνητικό συγκρότημα από τη Γαλλία, που είχαν αναπτύξει πολύ επιδέξια το στυλ βουκαλέζε και ηχογράφησαν ένα άλμπουμ, ανάμεσα στα άλλα, με τον Quincy Jones, το 1960. Ο τίτλος του άλμπουμ, Le Double Six, Meet Quincy Jones. Το ιδιαίτερο με αυτό το συγκρότημα είναι ότι αυτό που λέει και ο τίτλος, The Double Six, η διπλή έξι, είναι ότι τα έξι μέλη του συγκροτήματος ηχογραφούν τις φωνές τους και ξανά με overdubbing ξανά ηχογραφούν τις φωνές τους, έτσι συγκροτούν ένα 12 μελές σύνολο, μια μικρή ορχήστρα που στα χέρια του Quincy Jones δημιούργησε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Οι συνθέσεις είναι όλες του Quincy Jones, εκτός αυτή που ακούσαμε, το Doodling, το οποίο είναι του Corey Silver. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης. Ο ίδιος ο Quincy Jones για τη συνέχεια, στο κομμάτι Robot Portrait, από το άλμπουμ The Quintessence, 1962.

Soft ήταν ο Duke Ellington από το album Piano in the Background 1961. Παραμένουμε στο χώρο της μεγάλης ορχήστρας, Big Band, ακούγοντας όμως ένα κομμάτι από το album του Roy Hargrove, Big Band Emergence 2009. Το κομμάτι λέγεται September in the Rain.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με μια σύγχρονη μεγάλη ορχήστρα. Helen Sank, Big Band, από το άλμπουμ Convergence. Ακούμε το κομμάτι Oracles. Ή μάλλον να το πω αντίστροφα, το άλμπουμ της το καινούριο λέγεται Oracles και το κομμάτι Convergence. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106. Nova FM.
1: Τα blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με ένα σπουδαίο σύγχρονο σαξοφωνίστα που ακούει στο όνομα Λίντα Σικαχάνε. Ο Σικαχάνε είναι ένας μουσικός με καταγωγή από την Νότια Αφρική, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει φύγει από την Νότια Αφρική, βρίσκεται κυρίως στη Νέα Υόρκη αλλά γυρίζει και όλο τον κόσμο. Έχει ένα συμβόλαιο με την Blue Note, στην οποία έχω γράψει και το πέμπτο του άλμπουμ με τον τίτλο, τον απλό τίτλο Λίντα, από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Ουμπίζο. Παραμένουμε συνδεδεμένοι με την Νότια Αφρική να ακούσουμε έναν άλλο σπουδαίο μουσικό με το όνομα Εντίκο Χάμπα. Ένας μουσικός που έμεινε στη χώρα του μέχρι το 1964, οπότε αναγκάστηκε να φύγει λόγω του σκληρού apartheid και να ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στην δυτική ακτή, στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί, το 1971, ηχογράφησε ένα σπουδαίο, αλλά και πολύ σπάνιο άλμπουμς, μέχρι την επανέκδοσή του βέβαια, με τίτλο «Εντίκο Χάπα and the Natives». Ακούμε το κομμάτι «Νομπούζα».

Μούσα από τον Indigo Hub και τους Natives και το μόνιμο άλμπουμ του 1971. Θα κλείσουμε αυτό το μικρό Afro Spiritual ταξίδι με το γίγαντα John Coltrane, Crescent, από το μόνιμο άλμπουμ του 1964. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Λεπτή. Κόκκινη. Γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
2: Nova FM.
3: Nova. Nova FM.
4: More Nova FM.
5: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
6: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Μετά το μικρό αφρο spiritual ταξίδι που κάναμε στο δεύτερο μέρος, στο τρίτο μέρος θα ακούσουμε τραγούδια που μπλέκουν όμορφα τη jazz με το φλαμέγκο. Άλλωστε και τα δύο είδη είναι τόσο βαθιά αυτοσχεδιαστικά. Ξεκινήσαμε με τον ελβετό κιθαρίστα Νίκολας Μάιερ και το συγκρότημά του World Group και το καινούριο του άλμπουμ Elysian Drift, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε, ακούσαμε A Night in Saint Cugat. Cugat μάλλον, γιατί στην τοπική διάλεκτο της Βαρκελόνης το G ακούγεται περίπου σαν γάμα. Συνεχίζουμε με ένα άλμπουμ σταθμό για το είδος της σύνδεσης ανάμεσα στη jazz και στο φλαμένκο. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Warfield Theater του Σαν Φρανσίσκο στις 5 Δεκεμβρίου του 1980 και ήταν η Αγία Τριάδα του είδους. Άντι με όλα, John McLaughlin, Paco de Lucia. Mediterranean Sundance, ακούμε, παρέα με Rio Ancho. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

μαγικό jazz φλαμέγκο, Άλντι Μεόλα, Ζον Μακλάφλιν, Πάκο Ντε Λουτσία. Και θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα με τον πιανίστα από τον Άγιο Δομήνικο, Μισελ Καμίλο, και τον Ισπανό κιθαρίστα, τον Ματίτο. Το 2000 ηχογράφησαν το άλμπου Spain, από όπου ακούμε και το μόνιμο κομμάτι, την περίφημη σύνθεση του Τσικορία, ένα άλμπουμ που κέρδισε εκείνη τη χρονιά το καλύτερο, το βραβείο Grammy μάλλον, για το καλύτερο Latin άλμπουμ της χρονιάς. Ήταν η πρώτη φορά που καθιερώθηκε αυτή η κατηγορία του Best Latin Album, Best Latin Jazz Album. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova. Nova FM.
2: Nova FM.
3: Τα blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova. Στο

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια τη Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

One for Bob Dylan για την εισαγωγή στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής από τον Jamon Jackson και το νέο του άλμπουμ Jackson Plays Dylan, ένα άλμπουμ που είναι αφιερωμένο βέβαια στις συνθέσεις του Bob Dylan. Για τη συνέχεια ο σαξοφωνίστας Asaf Uria, νέο άλμπουμ και γι' αυτόν, In Light of a New Dawn. Ακούμε Praise of Shadows, η σύνθεση δικιά του, η μοναδική σε αυτό το άλμπουμ, στα drums ο περίφημος Bill Hart. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

If I Were a Bell, Miles Davis Quintet, από το album Relaxing with Miles Davis Quintet, 1956 ηχογράφηση, 1958 η κυκλοφορία. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με ένα ντουέτο, τον Ιταλό πιανίστα Αντώνιο Φαράο και τον Γάλλο τρομπετίστα Στεφάν Μπελμοντό. Η συνεργασία τους απέδωσε ένα νέο άλμπουμ με τίτλο Do It. Ακούμε το κομμάτι Remembering Duke. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, συγγνώμη, αύριο, τις ίδιες ώρες. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova. Nova FM.
2: More Nova FM.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
1: Rocking seriously.
5: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
6: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
7: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
8: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
1: Nova. Yeah.

0: Nova FM. Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στο Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
4: Supernova Rocks.

υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.